0: Και βάλτε ρομπάμπλι να είναι βάλτε ρομπλέκ εξελέντ. Ναι. Ναι. Ούσορ μου είναι ο ρομπλέκ εξελέντ. Ναι. Ναι. Ούσορ μου τσούρ σου μπαλέ. Να κοντζέτ λαμβάνε ρομπλέκ εξελέντ.
1: Ούρα.
0: Τι ρομπλέκ εξελέντ. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι